0: Να προηγήσω ένα σύστημα σε ερώτηση αναφορά 1-1, μίλω τη αποξημασία LSX Pizza 1-1 derecha.
1: Descenso 1-1, μίλω τη αποξημασία LSX Pizza 1-1 derecha, κρύο 1-7-1-0.